0: ας τον κουβάβει.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, την τάγουν την μυαλά. Τα τάναν, η ζωή ζωή μου ζωή, τον ζωή μου είναι φεό φοβε, σαν την τύραν σου κουι ζυμνά, σημαίνει ανδραζόλη, να με σάκουν οι ζύγου. Α άει την πετσάν ούλα, μου ζωή, όταν κασέν, μια καταβίτα, πνίφα τα λούλε ούλα, τι ζάνε, ρεντζάν μαέρα, κουρντζάν, καζμάγα, μούδα, ο μου ζυμνάζο. Νίφα ζάνε φοβε, είναι φεό φοβε, τι τον τάναν, ο σαν την τύραν σου, την μισό, τα μνε πιάσαν οι ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεπέραν, δάιδα μου λένε μου λέω. Το μπουρντάλα είναι έγκλαν, τη φαπίνα φαπτάτεν. Να βγει τα τσάν μου, δεν μαλαλα τάλα κιάν. Λάλα νιούζω να τένα ή τα μυβολώνει τζίνια, αν αμσάν η σέραν, νε φαν, που τούτσαν η καράν να μωραν τσάν μου νο. Δε τάν πλέταν η φουκτάν, πάνε ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα, ουέ φα μισή καναλιάνο φακέλ, δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το ψάνε σαν πανανούτσα, είναι βαλέ, το τούφανε τούτσα, μια κατσαία λεράν, φασαρότε να μάναν πότσα λελάλα. Την είπανε που άφουν, νιγόνα τη τούτσα, έλε σαβατσά να τον σάριο. Νιβάνε σε είπα μαντά μου φουλάν, πάνε μπαγά να νιλάλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη, ατσά τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου, τι έτο, να μην τσέλε ποτέ να ράμφε. Τι μου κούλα, κανέ τι έμνε, να κρέτει, φαν την πιάσα να πει. Μην τσέλε μα καπιάρα τσα τη μίτσι, ένα τη μιά. Σαν φιφουάρα μου, την είπα που και τα τέρα καμίτσι να τάφουν να φαραφάρα. Τι μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέρια λάφτσα. Πιερίν, δεν είπαν ένα γαλά, μια ραπίμπολα λάφτσα, ναι, το μόνο βαφισέρου ντζάτ. Νιτά είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντά να σε φούσαν σαν νιτά είδα.
0: Σότο του μπουκλά, σότο του μπουκβάφ.

0: μιας να καίνω.
1: Yeah.
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νερό φάλι. Ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι. Yeah.

0: να καίζαν φρούτσακα, νουζαράινα σαν αρίνα. Βάλνι, νουμέν τα ταπέτε, σαν τα νουζαράινα αρίνα.
1: Τουμ κουλάς, τουμ κουβάβι.